CCAU. Γεια σα, μακούσα. Αμούνα Ιεγε, αμούνα Ιεγε. Κόμμα, σα μακούσα.